0: ράνον σέδουν σέδουν. Μέθοδο Μάξιμουμ.
1: Κίτοβινα Μάξιμουμ.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Κάναλ σέδουν σέδουν.